τους ήχους που ο φωτισμός τους βγαίνει μέσα από τους ανθρώπους, από των σπιτιών τους.

0: Greetings, NTS. Greetings, world. What's happening? You got me, Mr. Pedro, taking you through the next 2 hours. Good morning, Stacey T. Yes, nopey nope. Yes, Gay Wall Street.
1: Νοχελικό αμφί σε πλαστικά καθίσματα. Χερουβίν από ροζ σπέρμα και ματ συναισθήματα.
2: Μια πιθανότητα αριστερά, αριστερά, αριστερά. Τα δηληστήρια από νέων, πάντα σφαιρικά. Ηρεμιστικά φωτίζονται μεταξύ τους, όλα ανήκουν σε όλα. Ηρεμιστικά όπλα ανθρώπων που πέθαναν από αγάπη δεν κυκλοφορούν, δεν χρειάζεται, ούτε το ακορντεόν χρειάζεται πια.

σχεδόν φωτός. Απομακρύνομαι μέσα σε θόλο άπειρου ηρυδισμού. Και τι σε βλέπω, φίλε, εμάθηνη σκιά ενός ρυθμού. Είτε συμφωνείς, είτε διαφωνείς, είτε βρεθείς σε αφωνία, συμπαίχτη στην ίδια συγχορδία μαζί με μας. Επώνυμο συνθέτη ενός μεγάλου επιτραπέζιου παιχνιδιού που μερικοί το ονομάζουν ιστορία και μερικοί το ονομάζουν ιστορία της ειδονής.